0: Radio Kiss FM.
1: Come online.
2: Props and bangers.
0: Sa ne hity.
3: Kiss FM.
4: Πίσω το τσεπέ, σπί, σπί.